ποτάμα να μπέδρυμα, ώστε τα στενά ελαπιαστε. Κρένε τεμόκρα στούσα, ως πρόβλημα μαϊορούσα, τσιγάρο σε μουσκή γούσα, αζέσκε σε ρε δομρογούσε. Znova skande iz pličaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak, vrenli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam z